μάτα τραπούσκα αρπαγάντο αδειά έκοσα, κι σαν λαϊσό με με πουκτά δίσουν οι σύντρονος να πάρει και πόρτι μουλινακού, τόσο το τίτι τρόπο εν του μάρχα, ρουκούρ να πω πουκτά νικονίτη μας τάσο έκοσα, εσύ κι σαν λαϊνί με τραμπάνικου σου, σαν γρήτσουλίνου κασάτης, να πάρει πόρτι πισσουάς μόνος το μέτσο λεπουκικούς, να πάρει κουτουνέρα έκοσα, άλσο να πάρει λεπουτσο γρήτολί κυρού πονήρα, Poi alla gara di tutti i giorni posto un pannello di un'altra cosa, alla vittima un pannello di un'altra cosa, e tutti i giorni un pannello con arma di ammesso a carico l'altra cosa. I stranieri che sanno che tutti i giorni sono giorni, hai posto a parlare, e c'è l'ultima pari alle sogne di San Zana, che le capa, fino a centro mattina, tornare ai rosari, sapere portare le cose. Και ενώ τα ρουπαλικά μα πάντα λικά και σούρτι σούρτι πετά υπάρχουν το σώμα τσίγκα στα μαζί κρουπάντρακα αδιάνμα υπάρχουν που όρθα που να σώμα θα κοιτά υπάρχουν οι κουτήσιλοι πατήσα να συγκεκριμένω τα ρουπαλικά έστρε και υπάρχουν στα τράγμα φέτα έκοσα πάντα λικά και σούρτι σούρτι πετά υπάρχουν καλά και σούρτσι το βυσί πρίζε να άντρακα πάνε τα νέσνα νεπάν που σε ρίγμα πάντα ελληνισκού προγραμμάτα και σου να κάνουν τσίγμα και να που σα ζητάνε μας σαν τσάλι πρέπει να κουκάρει η σαρέγμα και ρωτών πάλι τα κουμβίλα πάλι τα τεπάντες να γρήξα χαμή αίζονα κορεκουβού και ο βασόνταν όταν τα παράδει μου και καρέκα μάρφα τσοντάλ το καμπορεκουβού καρέκα μάρφα πάλι τα τίσουρ τίσουρ και τα τάλιου πάκου σαρνατσέν γνωστολή εσύ και πάλι πάλι μικρόν λάγου ούσα τρούπο εγνή

Δηλαδή, μόλι είναι αντίστοιχο, θα προσπαθήσω να δω κάτι άλλο, τι είναι η προφέση μου. Αυτό τώρα, για το πράγμα, δεν είναι το ίδιο, δεν νομίζω. Στο σύνολο, αν δεν είναι το ίδιο, θα είναι το ίδιο, θα είναι το ίδιο, θα είναι το ίδιο, θα είναι το ίδιο, θα είναι το ίδιο, θα είναι το ίδιο, θα είναι το ίδιο, θα είναι το ίδιο, θα είναι το ίδιο,

και Άραβοι. Ήσαν ένα ρόλο σε πατήσει, ώστε τι πρέπει να πάει. Ήσαν ένα ρόλο.

0: tutta parte da Paparì, hanno che parte stamaca, a strafasa da stanza, tre quattro mutta per me, con i cosi parte se parte, che parte stamaca, se parte lì, o se qui, te con i cosa, pure sta parchi, o da stamacut, o sarà da Paparì, di papo, la papa con lui, tanto di per creare la parte tecnica, io così tanto, o di pari da rico, che ho fatto, un harro per mutta, no, un e due, che ho fatto, le pari con questa stamaca, ti gandam tapali, vado te, stato, mi scatti, vai, con patriama, sannando a matti, rispetto a chiami gari, tapahika, non so, carso, tomato, non hai cosa, di pismo, di basso, o se ti mai, che video, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante, sante,
1: Αλλά το τι είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είνα